Δισαπτέρος, δισαπτέρας. Για τουρνά μας έρει. Αν και αγέμε λαμαχινάρια τα προγράμμα δέξει της Νοβατάτς. Αλφέν δισαπτά.